0: Viking.
1: Αφέρετε τα κίνη που λεσμό σαν πιέρα λαφρό ελεκτέψεων φύρσας που θα αντιθούς που αρέσετε να ρόμπι τεξιού του Σέντρου.

0: εγκατάσταση και τέτοια.
1: Καλέ, και θα σου σαρκιά το εκρήρε εκεί.
0: Θα βγάλε, και θα σαρκιά το εκρήρε.
1: Δεν πάρα, ναι. Θα σαρκιά το εκρήρε.

0: 刘三干部，放枪。
1: 刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，刘三干部，

Δεν θα έκανε κάτι θαυράδο. Στην Αγγλία θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε.